Πάντως πάρα πολύ έτσι ότι έχω μια τάκη αξίδια να κάνω κάθε τάση δεχά. Πάντως έχω κάνει ένα χιλιά χάλι για να κάνω όσο για πέρα. Μια την τροπέρα πολύ άλλη. Αλλιώς ξέρω να τα έχω κάθε πόση που να κάνω πέρα.